Πάντα μπαίνει η μέρη, η μπανάνα μικρό ραγιό, πια μην γυρπέσει, όσα που περάγει νεβε κασί σου ροάι, να γόντα τα μέρα ρικαράω, υπό κέντη καουκάντα μικρό ραγιό, μπανάν γυρπές, μην ουσίραν. Τα μέρα ρικαράω, άρα καχάει τάου, άρα νεπον επον να χωρίμε με μόντε πέσει. Καί κόμμα γανίρα τεπόν αγιού, πας να μεγα πέρι να καείς πού ακή γιαί. Είναι νοντι αγιού, αν πανάν κρυπές, με είναι ουσίραν. Σκαχάει τάου, κόμμα που γίνεται ουίκ αγιού, ένα κο καί κουασάν. Να καχάβα κινήρα, όν να γανίρα τη καχαπαγιάκι, τεπόν τόουανα με τόουανα, με μεγα καροχοίρα. Νίτα ραμέτα είναι νοντι τόνο πόν και τε ουίκ αγιού με ρτάν νοορά, είναι νοντι τα ήρικα αγιού. Σαν τα μέρα ρίκαρα βαχάνι, ρορό, ανήρα, είναι ότι τα ήρικα γιο ρίκε τίκη παρά αραχάπεν κουέ, να νον πάει εκά σκαρόι, να νον τα ήρικα γιο καμένο ήρα μεν τα γενικά αγάγα, μεν τα από εκά σιμπέν είναι μεν αγιά εκά κόκορο. Σα που σίγκο, ρορό, ανήρα, ο μεν ερακήρα, αγανήρα, καουκάν να νούρα πα να δεν αγωνάντε και σε πάγαρα μεν τη το κόγουράι, να νον τα ήρικα γιο. Σινά πέντεν τίκυροι να νοντί τα ήρικα τα μέρου αγίου με αραουσού ρορόρα ο υπον αρτάν σα ούγρα να χωρίς να μικρό τη πανάνη κρυπές γιον τα από εικά αχαχόχωρο μήνε ρερικήτα το ουέα ο ρόνιρα ο σι γιατί το κεν νημανιβή άρα μεν νέπο νέπο ήκο να νοντάραν να σε μαρε Ιησού Χριστό χωαγαγαία υπουγέρα τα ταπημενήρα να έχω πα αρασαρείς τάκι αρασαρείς ήρα με αγκόε ίνανον τεπούν το ουάνα με το ουάνα σαγάνι κορίκι ίνανον να ρανάσε Μαρία Ιησού Χριστό. Αμήν.

0: Κοπικόκου, κάμια νο αραπάτα με ένα σεμ, άρα είναι νόνι περίοδο, μεν τε ώρα και τε φλού, ντα είναι τα γαμαϊτρο τώρα βαϊό. Γανά κοπικόκου, έχει καπό ακή γανά κοιμτές και τε φλού τσέπ. Με ρορό με αμπτώκτα, και εν τεταπό να να υπάει νόρα και κόπεν ταραπονία, άρα ακέα, ουανούα, ακέα, ακέα, ονούα, τούανα, τούανα. Τούανα, ο νόου.
1: Αραγατέ είναι πέραν τεπίτευε και με αρατέτε από νικινά κύρα, όνου που ογαϊκά η αρατέ ή οτερο νετικύρα και ρίτα τα βάκια είναι η ρίρι. Η ραγινή καχάβα και παγώνα ρίγια και είναι ανασύμ, ματάκιν τα γατέ, ότερο πέχαμε τέτα είναι κυρίπε συνμούα με ντεμίγα. Ουκουκουκουρία όπου νόρια πάει τέκινα και όνει καχόουά και πάει χώρο χώρο που ογαναν τέρα πέχαμε τέτε, νιπον νόη να μτέτε, όν τέτε ρίγι τα πέουά.
2: You're now listening to PMN Kiribati.